0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: έβρε, παιδιά!
1: Α, Βιβάλδι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

Σου κι εσύ είναι αναστροφές σου. Δεν με πείθουν οι ιδέες και οι σχέσεις οι παλιές σου. Δεν με πείθει πια το όχι και το εύκολο το ναι σου. Δεν με πείθει η μιζέρια και οι μαύρες ενοχές σου.

Δε με πείθει αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Και αυθαίρετες δηλώσεις για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό σου.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή του Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
6: Piano and Passion. Η ραδιοφωνική εκπομπή που χτυπά στο ρυθμό των πλήκτρων.
7: Αν αγαπάς το πιάνο, τη μουσική και τις υπέροχες μελωδίες που γεννιούνται από τα πλήκτρα, τότε αυτή η εκπομπή είναι για σένα.
6: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας σας προτείνει ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του πιάνου. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία, τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει.
7: Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
2: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
3: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
4: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
5: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
7: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
8: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
9: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
10: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
12: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
13: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε, το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο. Χρόνια πολλά!

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
2: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
3: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
4: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
5: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
6: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
7: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
8: Μην ανάβεις υπαίθριες ψυσταριές.
9: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
10: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
11: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
12: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
13: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
14: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
15: Στο 199 δώσεις σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
16: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
17: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
18: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι μας.
19: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα, έτσι μπορώ και φαντάζομαι, έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου, γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
20: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: μια φορά και έναν καιρό σε μια Κίνα παλιά ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Είναι μαγικό και ας μου εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ.
6: Πηγαίνουμε και πάμε.
7: Είμαι ένας από τα τέσσερα γελάτε και τη στήλα.
8: Το πρώτο είναι το δάκος των ουρανού.
9: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
10: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζωή του ποκαμούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
12: που φέρνω πλήν τη σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες.
19: Και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.

0: a mí a la mejor isca del cine. Y mis amos de pinche jodis bruxi.
1: Te roña peras.
2: Tomará regalos. Y los ojos confuchos. Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές σκέψεις.

0: μιας φορά και έναν καιρό, σε μια Κίνα παλιά, ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσός.
2: Με οίκο πιάσμα εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ.
6: Πηγαίνω με πάμε.
7: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Ελά, τέλατε τη στήλα.
8: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
9: Το δεύτερο είναι ο Φίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
10: Το τρίτο είναι η Σελώνα που μολάει τη ζή, το παλκαβούκι της.
11: Το τέταρτο είναι εγώ το Σιλή
12: που φέρνω πριν τη Σοφή.
13: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
14: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
15: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
16: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
17: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
18: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
19: και όχι σε παραμύθια.
20: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
21: Όταν το ψήφισε.

0: παλιότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου.
1: Ένα με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είμαι σαν οστραπή και χωρίς βροχή.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές σκέψεις.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Stop cyberbullying. Προσοχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεις.
15: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
16: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριωτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από εμάς για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών.
17: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργόπολη

0: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
1: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πολλά κεφάλος.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
1: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αλλάξετε μαζί τους, να αλλάξετε μπροστά σε μια οθόνη.
2: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
5: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
6: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
7: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
7: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
6: Αγκαλιά με φιλαράκια.
7: Τις οθόνες όλες κλειστέ.
6: Νικητές έτσι θα βγείτε.
8: Ζήσε!

0: Κοιτάω την οθόνη, ξεχνάω τη ζωή μου.
1: European School Radio, Bleiben Sie dran.
2: Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα για τη δύναμη της φιλίας. Η φιλία είναι μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μας.
3: Είναι μία σχέση που βασίζεται στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη.
4: Οι φίλοι μας είναι εκεί για μας στα καλά και στα άσχημα και μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
5: Η δύναμη της φιλίας μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να πετύχουμε τους στόχους μας.
6: Οι φίλοι μας μπορούν να μας κάνουν να γελάσουμε, να μας κάνουν να νιώσουμε αγαπητοί και να μας δώσουν τη δύναμη να προχωρήσουμε.
7: Η φιλία είναι αλληλοβοήθεια, συνεργασία,
8: εμπιστοσύνη, νιάξιμο,
9: ενδιαφέρον, αγάπη,
10: ευγένεια, συμπαράσταση,
11: συνεννόηση, ειλικρίνεια,
12: ενθάρρυνση,
13: αποδοχή,
14: χρόνος που δίνουμε,
15: διασκέδαση, αναμνήσεις και στήριξη.
16: Η φιλία είναι ήλιος λαμπερός, φέρνει στη ζωή μας φως.
17: Πάντα διώχνει τη βροχή και ό,τι άσχημο φαίνει αυτή.
18: Με την ακτίνα της αγάπης μπορώ τη σταγόνα του μισού να ξεφορτωθώ.
3: Ψέματα δεν λένε οι φίλοι, γιατί τους δείχνω εμπιστοσύνη.
19: Γεμίζω κόσμο σεβασμό, δεν κοροϊδεύω κανέναν πια εγώ.
20: Κανένας μόνος εδώ και εκεί, με υποστήριξη δυνατή.
21: Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν ευτυχισμένοι και όχι λυπημένοι.
22: Ο ήλιος θα φέρει μια ζεστή αγκαλιά, με φίλους θα γιορτάσω στην παιδική χαρά.
23: Η φιλία η δυνατή είναι και παντοτινή.
24: Για πάντα μας φιλάει και χρόνια πολλά κρατάει.
25: Όταν δίνει ένα παιδί με έναν φίλο για μια ζωή.
26: Κάνει φιλία που στον κόσμο δεν υπάρχει, γιατί είναι μία και μοναδική.
3: Η φιλία είναι ένα δώρο που πρέπει να εκτιμάμε. Είναι μια σχέση που αξίζει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί.
1: European School Radio, Bleiben Sie dran.
0: Hey Jake, μάθετε τι συνέβη χθες. Ότι η Μη ήταν πολύ κακός με τη Σάρα στο διαδίκτυο.
27: Σοβαρά, αυτό δεν είναι καλό. Γιατί το έκανε αυτό?
0: Λοιπόν, προφανώς διαφωνήσανε σε μια στρατηγική παιχνιδιού. Και αντί να το συζητήσουν, ο Τίμι άρχισε να λέει άσχημα πράγματα στη Σάρα. Έγινε πολύ άσχημα.
1: European School Radio, Bleiben Sie dran.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το δώρο της ζωής μέσα από μικρές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο σχολείο μας.
2: Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας πούμε μια ιστορία για κάτι πολύτιμο, πιο πολύτιμο και από χρυσάφι ή διαμάντια. Μια ιστορία για το δώρο της ζωής. Σε μια ηλιόλουστη πόλη ζούσε η μικρή Κωνσταντίνα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα, αλλά μία μέρα αρρώστησε και χρειαζόταν πηγόντες βοήθεια.
3: Δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι.
4: Μη στεναχωριέσαι, Κωνσταντίνα. Ξέρω τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι ενέργεια, δύναμη. Λίγο από το μαγικό υγρό που κυλάει στις φλέβες μας. Το αίμα. Αλλά η τράπεζα αίματος είναι σχεδόν άδεια.
3: Και τώρα τι θα γίνει, γιατρέ? Θα μείνω χωρίς αίμα?
5: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι ο κύριος Σταγόνας και ξέρω τη λύση. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλες καρδιές που μπορούν να δώσουν λίγο από το αίμα τους. Να δώσουν το δώρο της ζωής. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και πολιτισμού.
1: Τότε ο κύριος Σταγόνας φώναξε δυνατά μέσα στο σχολείο: «Χρειάζομαι βοήθεια! Χρειαζόμαστε βοήθεια! Θέλουμε θελοντές και θελόντριες!» Και τότε καταφθάσαν.
3: «Εγώ θέλω να δώσω αίμα. Δεν πονάει. Είναι μια γρήγορη διαδικασία και σώζει ζωές.»
6: «Και εγώ μπήκα στο οικογενειακό δέντρο της ζωής. Ένας στους 4 ανθρώπους χρειάζεται αίμα για να ζήσει.»
1: Έτσι λοιπόν, οι εθελοντές δώσαν λίγο από το αίμα τους και ήρθε και μια ακόμα.
7: «Και εγώ μαζί σας, γιατί Κωνσταντίνα, και όποιον άλλον το χρειάζεται.»
8: «Μπράβο σας, εθελοντές και εθελόντριες. Τώρα η τράπεζα αίματος γεμίζει ξανά.»
3: «Νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, χάρη στον καινούριο μου φίλο, τη Σταγόνα αίματος.»
1: Έτσι, όλοι στο σχολείο της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει. Μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
2: Έτσι, όλοι στην πόλη της αγάπης έμαθαν ένα σημαντικό μάθημα. Το αίμα είναι ένα δώρο που καθένας μπορεί να δώσει, μια πράξη αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή και χαμόγελο.
9: «Δίνω αίμα, σώζω ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»
1: Μετά από λίγες μέρες όμως συνέβη κάτι άλλο. Εκεί που τα παιδιά παίζανε στην αυλή χαρούμενα με την μπάλα τους, ξαφνικά ένας μαθητής...
3: «Α, πώς πόνεσα έτσι?»
1: Έπεσε κάτω και τραυματίστηκε πάρα πολύ. Η δασκάλα του και οι φίλοι του τον σηκώσαν και τον τοποθετήσαν προσεκτικά σε μία καρέκλα ναυπαυτικά για να τον βοηθήσουν.
3: «Άλεξ, τι σου συνέβη, γιατί δεν παίζεις μαζί μας?»
6: «Δεν έχω αρκετή δύναμη, Σταύρο. Ο γιατρός μου είπε ότι χρειάζομαι κόκκινη ενέργεια.»
3: «Κόκκινη ενέργεια, τι είναι αυτό?»
1: Τότε η δασκάλα τους εξήγησε.
6: «Είναι το αίμα, παιδιά. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και μας δίνει δύναμη. Ο Άλεξ χρειάζεται λίγο από αυτό.»
3: «Ναι, αλλά πώς θα το βρούμε?»
6: «Ευτυχώς υπάρχουν σούπερ ήρωες γύρω μας. Άνθρωποι που δίνουν εθελοντικά λίγο από το αίμα τους για να βοηθήσουν φίλους σαν τον Άλεξ. Δεν είναι τρομακτικό, είναι μια γρήγορη κίνηση αγάπης.»
1: Και τότε καταφθάνουν οι βοηθοί για να δείξουν την αγάπη τους με αυτόν τον τρόπο.
10: «Εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα δώσω αίμα.»
2: «Και εγώ θέλω να γίνω σούπερ ήρωας. Θα βοηθήσω τον Άλεξ να γίνει καλά.»
3: «Κοιτάξτε, καρδιά γεμίζει αγάπη.»
6: «Νιώθω πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ, σούπερ ήρωες. Πάμε για μπάλα.»
1: Έτσι όλα τα παιδιά αρχίζουν και πάλι να παίζουν χαρούμενα με την μπάλα τους και να χορεύουν στην αυλή. Τότε η δασκάλα τους κοίταξε με αγάπη και είπε:
6: «Έτσι, με μια μικρή κίνηση, με λίγο θάρρος και πολύ αγάπη, γινόμαστε όλοι σούπερ ήρωες. Γιατί το αίμα είναι αγάπη που μοιραζόμαστε.»
9: «Το αίμα είναι αγάπη, σώζουμε ζωές, γίνομαι κι εγώ εθελοντής και εθελόντρια.»

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να γνωτέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
1: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση διαδίκτυο.
2: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
3: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.

0: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις the catchy tunes.
1: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ. Πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κινδύνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κινδύνους.
5: A few moments later.
6: Μαρία, σήμερα θα βγω.
7: Με ποιον?
6: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισες τον Data Stranger.
7: Τι? Δεν μπορείς να βγεις με κάποιον που δεν γνωρίζεις. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια της πληροφορικής στο σχολείο, δεν είχες αυτιά?
6: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
7: Πόσο χρονών είναι?
6: Στην ηλικία μας πάνω κάτω.
7: Δεν απάντησες.
6: Το ότι δεν ξέρεις την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
7: Χρώμα ματιών?
6: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
7: Κολοκύθια, ξέρεις. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
6: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
7: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς.
6: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
8: A few hours later.
9: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπω το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγω.
7: Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
6: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάριδες ψάχνουν αγάπη?
7: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
10: Το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνουν δύο τσιμπούρια από το σινεμά. Λέει το ένα στο άλλον, πώς θα πάμε σπίτι, με τα πόδια ή να πάρουμε κανένα σκύλο?
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
12: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε. Στη σημερινή λογομαχία φιλοξενούμε δύο ομάδες με κύριο θέμα συζήτησης τη φιλία στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας.
13: Συγγνώμη, σε ποιον απευθύνεστε?
14: Περιμένετε λίγο. Τι εννοείτε, φίλες και φίλοι?
13: Μα ελάτε τώρα. Φίλοι δεν είμαστε όλοι?
15: Όχι κι όλοι. Η φιλία προϋποθέτει να γνωρίζεις καλά τον άλλον και να συναναστρέφεστε συχνά.
13: Και οι διαδικτυακοί φίλοι? Μα πώς αποκαλείς φίλο μια οθόνη? Πώς μπορούν να σε συντροφεύουν γράμματα και σύμβολα και ψηφιακά συναισθήματα?
15: Το φίλο πρέπει να το κοιτάς στα μάτια και να βλέπεις το βλέμμα του, το ενδιαφέρον του για σένα, την αγάπη του, την ειλικρίνεια των λόγων του.
14: Να είναι πάντα εκεί για σένα, χωρίς να κοιτάει το συμφέρον του.
15: Σωστά. Όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης, η αληθινή φιλία δεν βασίζεται στο συμφέρον και στην απόλαυση, αλλά στην κοινή εκτίμηση των αρετών και των ιδανικών.
16: Αρετές, ναι, όπως ο αλληλός σεβασμός,
17: η εμπιστοσύνη,
18: η εχεμήθεια,
19: η αλληλεγγύη,
20: η αποδοχή.
21: Μακάρι όλη στη ζωή να βρούμε έναν φίλο σαν τον καθρέφτη που δεν σου λέει ψέματα και σαν τη σκιά που δεν σε εγκαταλείπει.
12: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ή καλύτερα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε τα λόγια του μικρού πρίγκιπα.
15: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν, ένα αυτί να τους ακούσει και μια καρδιά που να μπορεί να τους καταλάβει.
12: Δηλαδή, τους φίλους τους.
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
22: Φιλία είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια μεταξύ των μελών της. Η φιλία δεν καθορίζεται από την φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνικότητα ή την ηλικία. Η φιλία βοηθάει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και των εφήβων και στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων στους ενήλικες.
23: Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη έρευνα για τη φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα.
24: Φτάσαμε στο κέντρο, ας ξεκινήσουμε την έρευνά μας.
25: Καλησπέρα σας, να σας κάνουμε μια ερώτηση?
26: Όχι, όχι.
25: Εντάξει, καλή συνέχεια.
24: Γεια σας, θα μπορούσαμε να σας κάνω μια ερώτηση?
25: Φυσικά.
24: Πιστεύετε ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα?
25: Πιστεύω ότι όλοι την έχουν παρεξηγήσει. Είμαι 25 χρονών και σχεδόν όλοι μου οι φίλοι είναι αγόρια.
26: Γεια σας, να σας κάνουμε μια ερώτηση.
25: Κάντε ό,τι θέλετε.
26: Ποια είναι η γνώμη σας για τη φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα?
25: Με έχουν πληγώσει πολύ. Καλύτερα να ρωτήσετε κάποιον άλλον.
24: Δυστυχώς δεν έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Μας αγνοούν πολύ, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
26: Φτάσαμε στην πιο διάσημη καφετέρια.
24: Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα.
25: Γεια σας, να σας κάνω μια ερώτηση.
26: Φυσικά.
25: Υπάρχει κατά τη γνώμη σας φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα?
26: Είμαι λίγο διστακτική, αλλά είναι μια πιθανότητα.
25: Γεια σας, να σας κάνουμε μια ερώτηση.
26: Ναι.
25: Θεωρείτε ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα στα δύο φύλλα?
0: Έχω πολλά αγόρια φίλους και περνάω τέλεια.
1: Φαίνεται ότι η έρευνά μας έχει τελειώσει.
23: Καλή συνέχεια και να εκτιμάτε και να σέβεστε τους φίλους σας.
1: Αντίο!
2: Να βρω ένα φίλο εκεί, να μου πει πώς μ' αγαπάει στα αλήθεια που
17: κι εσύ. ESR, European School Radio, our lovely radio.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε. Σήμερα μιλάμε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γύρω μας τρέχουν γρήγορα. Σε έναν κόσμο που μοιάζει να τα έχει όλα, αλλά κάπου έχει χαθεί η έμπνευση. Και εμείς τα παιδιά αναρωτιόμαστε. Ποιος μας εμπνέει σήμερα? Ποιος μας δείχνει τον δρόμο? Ποιος αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει? Ποιος μας κάνει να πιστεύουμε στα όνειρά μας? Ψάχνουμε ανθρώπους με πάθος. Ψάχνουμε ανθρώπους που δίνουν αξία σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα επαγγέλματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για εκείνους που μας εμπνέουν. Για να θυμηθούμε όλοι πως σε έναν κόσμο που τρέχει μπορείς να γίνεις έμπνευση. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιοι μας εμπνέουν.
2: Είμαι ο νεοφύτος. Έμπνευσή μου ήταν η νοσοκόμα που γνώρισα στο Μακάριο όταν νοσηλεύτηκε ο αδελφός μου. Εκεί κατάλαβα ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα κάπες. Μερικές φορές φορούν στολή και έχουν μεγάλη καρδιά.
3: Τι θα της έλεγες αν την είχες τώρα μπροστά σου?
2: Ευχαριστώ που προσπαθείς να σώσεις τα παιδιά του κόσμου και να γίνεις μια αγκαλιά για αυτά, ακόμη και αν δεν είναι δικά σου.
3: Τι θα έλεγες στους συμμαθητές σου για αυτό το επάγγελμα?
2: Ο κόσμος θα ήταν λίγο καλύτερος αν όλοι φροντίζαν περισσότερο τον συνάνθρωπό τους. Ίσως μια μέρα να είστε εσείς αυτοί που θα αλλάξετε τη ζωή κάποιου.
4: Είμαι ο Μιχάλης. Το άτομο που με εμπνέει είναι η καθαρίστρια στο σχολείο μας που εργάζεται αθόρυβα, αλλά βρίσκει χρόνο να μας προσέχει και να μας μιλά.
1: Δώσε με ένα παράδειγμα.
4: Όταν ήρθα από άλλο σχολείο ήμουν μόνος. Εκείνη το κατάλαβε. Μου μιλούσε στα διαλύματα και μία μέρα έφερε και τα άλλα παιδιά για να τους δείξει πόσο καλή μπάλα παίζω. Από τότε δεν είμαι μόνος.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη ζωή?
4: Μου έμαθε ότι αξιοπρέπεια είναι να κάνεις σωστά αυτό που πρέπει, ακόμη και όταν κανείς δεν σε χειροκροτεί. Ότι πράξεις καλοσύνης κάνουν μικρά θαύματα.
5: Τώρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης στην ατομική προσπάθεια. 71-57. Γκάλης.
6: Είμαι ο Θανάσης Μάριος. Έμπνευση για μένα είναι ο Νίκος Γκάλης, γιατί απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά ολόκληρης της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει ολόκληρες γενιές.
3: Τι τον έκανε να ξεχωρίσει πέρα από το ταλέντο?
6: Η ψυχοσύνθεσή του. Το λιονταρί είναι το πιο δυνατό ζώο της ζούγκλας? Όχι. Είναι το πιο μεγαλόσωμο? Όχι. Είναι όμως ο βασιλιάς. Έτσι και ο Γκάλης. Δεν ήταν ο πιο ψηλός. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος. Ήταν όμως γίγαντας όταν έμπαινε στο γήπεδο.
3: Ποια δήλωσή του θα θυμάσαι για πάντα?
6: Θα θυμάμαι αυτή. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ όταν αφήνεις το παιχνίδι να μιλήσει για σένα.
7: Είμαι η Λουκία Ερήνη. Με εμπνέει η δασκάλα της ιστορίας. Είναι η δασκάλα της καρδιάς μας. Είναι η απόδειξη πως το σχολείο μπορεί να γίνει μαγικό. Δεν μας διδάσκει μόνο μαθήματα. Μας διδάσκει τρόπους. Μας διδάσκει ήθος, χαρακτήρα.
4: Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει?
7: Είναι τόσο διαφορετική, τόσο διασκεδαστική, αλλά κυρίως αληθινή. Ζωντανεύει τα πάντα. Έχει χιούμορ και μας κάνει να ζούμε την ιστορία. Μας ενθαρρύνει να ρωτάμε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε λάθη, να ξαναπροσπαθούμε.
4: Κάτι που σας είπε και θα θυμάσαι για πάντα?
7: Τα γράμματα σε κάνουν μορφωμένο. Η σκέψη όμως σε κάνει ελεύθερο και εμείς θέλουμε ελεύθερους ανθρώπους.
8: Είμαι ο Γιώργος. Κάθε πρωί τροχονόμος της διάβασης μου δίνει δύναμη και με εμπνέει. Δεν σταματάει μόνο τα αυτοκίνητα, σταματά το άγχος, τη βαρεμάρα, το φόβο μας. Μας χαιρετάμε κολλά πέντε, κάνει αστεία και μας θυμίζει ότι η ασφάλεια είναι και συναισθήμα.
3: Τι πετυχαίνει όταν χαιρετά κάθε παιδί?
8: Μας κάνει να νιώθουμε ότι διαβάζει την καρδιά μας. Μας φτιάχνει τη διάθεσή μας. Να φανταστείτε, ξέρει ακόμη και τα ονόματά μας.
3: Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό?
8: Χαρά και ασφάλεια, σαν να ξεκινάει καλύτερα η μέρα.

0: Είμαι ο Παναγιώτης. Δεν με εμπνέουν μόνο οι διάσημοι, αλλά και οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας, όπως ο απορριμματοσυλλέκτης της γειτονιάς μας. Είναι πάντα χαμογελαστός. Μας ξέρει όλους. Τις προάλλες μου βρήκε την υπογεγραμμένη μπάλα μου που είχα χάσει και μου την παρέδωσε με τόση χαρά. Η καλοσύνη πάντα εμπνέει.
1: Τι σου έμαθε αυτό για τη δουλειά του?
0: Ότι δεν μαζεύει απλώς σκουπίδια. Κρατάει την πόλη καθαρή και φροντίζει για όλους μας. Μου είπε, κάθε σκουπίδι έχει τη δική του ιστορία. Και αυτό δεν το ξεχνάς.
1: Ας σε άκουγε τώρα, τι θα του έλεγες?
0: Ευχαριστώ. Θα του έλεγα ευχαριστώ. Γιατί μου έδειξε ότι ένα χαμογελό και μια καλή πράξη μπορούν να αλλάξουν τη μέρα σου. Και ότι η δουλειά του αξίζει σεβασμό.
1: Είμαι ο Ανδρέας. Με εμπνέει ο προπονητής μου στο ποδόσφαιρό μας. Είναι 70 χρονών και όμως όταν πατάει στο χορτάρι, η καρδιά του χτυπάει πιο δυνατά από τη δική μας. Μας αποδεικνύει ότι η σύνταξη δεν είναι τέλος, αλλά ιστορία. Τι σου λέει αυτό για τη ζωή? Ότι η έμπνευση δεν έχει ηλικία. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Το γήπεδο δεν τελειώνει στα 90 λεπτά. Η ζωή συνεχίζεται και νικά όποιος αντέχει.
2: Τι σου έχει μαζί μέσα από το ποδόσφαιρο?
1: Ότι επιτυχία δεν είναι μόνο τον γκολ. Μου δίδαξε ότι ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός, αλλά αυτός που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος.

0: Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους μεγάλους. Μεγάλοι, μας ακούτε? Σας βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Στο πώς ξυπνάτε κουρασμένοι. Στο πώς γυρνάτε σιωπηλοί. Μας λέτε να πιστεύουμε στα όνειρά μας, ενώ εσείς ξεχάσατε τα δικά σας. Εσείς μας μαθαίνετε. Εσείς μας εμπνέετε. Ξυπνήστε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι υπενθύμηση. Είναι καθρέφτης. Σήμερα σας μιλάμε εμείς. Και εσείς φίλοι μας, όποιον δρόμο και αν διαλέξετε, να θυμάστε. Η έμπνευση μπορεί να βρίσκεται παντού. Μέσα μας, γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία Νεβέλ. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: χειμώνα, καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

0: από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές? Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο αθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.
4: Το Γιόρδι και ο Μαρινέλη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των 11 παικτών με μία σφαιρική μπάλα.
4: Το ποδοσφαιρικό αγώνας δεξάγεται σε ένα ορθογωνικό γήπεδο με φυσικό και τεχνικό λουτάπιτα πρασίνου χρώματος και ένα κατάλληλο πλαίσιο στο μέσο κάθε μιας από τις ξανές πλευρές του τάρματος.
6: Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για γκολ.
5: Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή να βάλει γκολ, όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα.
4: Οι παίκτες χειρίζονται την μπάλα κυρίως με τα πόδια, ενώ καμιά ομάδα δεν σκοράρει ή και οι δύο ομάδες καταλήξουν στο τέλος του παιχνιδιού με τον ίδιο αριθμό γκολ στο σκορ, τότε το αποτελεί ισόπαλο.
5: Ήμασταν ο Γιώργης και ο Μαρινέλη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Rosso Microspoli.
1: Le ordinose di Natale.
2: Che capsu sa me vri.
3: Radiofoniche
4: sagalies.
5: Φτάνουν παντού όπου κι αν είσαι εσύ.
6: Με μια φωνή, με μια καρδιά.
7: Λέμε μαζί, είμαστε εδώ παιδιά.
8: Ραδιοφωνικές αγκαλιές.
9: Ζεσταίνουν φόβους και σβήνουν βροχή.
10: Με καλοσύνη και χαμόγελο.
11: Όλοι μαζί, μία παιδιά.

0: Γεια σας, είμαι ο Ιώνας.
1: Εγώ είμαι η Μαρία.
2: Και εγώ είμαι η Κωνσταντίνα και αυτό είναι το podcast μας με τίτλο «Θέλω να γίνω».
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για όνειρα. Για το τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Ή έστω για το τι λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε τώρα.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλάζουμε γνώμη συνέχεια.
2: Ναι, και μερικές φορές μέσα στην ίδια μέρα.

0: Θυμάστε τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν πιο μικροί?
1: Ναι. Εγώ ήθελα να γίνω σούπερ ήρωας, να πετάω και να σώζω τον κόσμο.
2: Α, κι εγώ! Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι κανονικό επάγγελμα.
0: Εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα, αλλά όχι αυτές που κάθονται, αυτές που κάνουν περιπέτειες.
1: Παλιά, όταν ήμασταν πιο μικροί, θα θέλαμε να γίνουμε κάτι φανταστικό.
2: Ναι, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε αν γίνεται ή όχι ή τι έλεγαν οι άλλοι γι' αυτό.
0: Και μετά μεγαλώνουμε λίγο και αρχίζουν να μας ρωτάνε. Ναι, αλλά κανονικά
3: τι θέλεις να γίνεις?

0: Εμένα αυτή η ερώτηση με αγχώνει.
1: Και εμένα, σαν να πρέπει να έχεις αποφασίσει για όλη σου τη ζωή.
2: Και αν πεις, δεν ξέρω, αυτοί σου λένε, βρε, σκέψου το λίγο.
0: Μα το σκέφτομαι, απλά δεν έχω αποφασίσει. Να σας πω κάτι. Καμιά φορά δεν λέμε αυτό που θέλουμε στα αλήθεια.
1: Τι εννοείς?
0: Λέμε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουν να ακούσουν οι άλλοι.
2: Ναι, και αν πεις κάτι περίεργο, σε κοιτάνε κάπως.
0: Εγώ μια φορά είπα ότι θέλω να κάνω μια δουλειά που δεν βγάζει πολλά λεφτά και μου είπαν αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Κι εγώ, όταν είπα ότι θέλω να φτιάχνω ιστορίες, μου είπανε ωραίο, αλλά για χόμπι.
2: Σαν να υπάρχει μια λίστα με τις σωστές απαντήσεις.

0: αλλά ίσως να μην χρειάζεται να πούμε τι θα γίνουμε.
1: Ίσως να πούμε τι μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να εκφράζομαι και να ανεβαίνω στη σκηνή.
2: Εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να αθλούμαι γενικά.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω. Α ναι, και να τρώω πουτατάκια, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
2: Θέλω να πω μια μικρή ιστορία.
1: Για πες.
2: Μια μέρα ήμουν σίγουρος τι θέλω να γίνω. Το έλεγα σε όλους. Και το ίδιο βράδυ είδα μια ταινία και σκέφτηκα. Όχι, αυτό θέλω να γίνω.

0: και δεν ένιωσες κάπως άσχημα?
1: Λίγο, αλλά μετά κατάλαβα ότι απλώς γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω αλλάξει γνώμη?
2: Πόσες?
0: Λοιπόν, στην αρχή ήθελα να γίνω ζωγράφος, μετά εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, μετά τραγουδίστρια και λίγα χρόνια αργότερα δασκάλα και μετά ξανά ζωγράφος.
3: Και αυτό είναι εντάξει.
1: Εκπαιδεύτρια πιγκουίνων, γιατί ήθελες να γίνεις?
0: Μία μέρα είχαμε πάει στο ζωολογικό κήπο και είδα ότι οι πιγκουίνοι περπατούσαν κάπως περίεργα. Έτσι, ήθελα να τους κάνω να περπατάνε κανονικά σαν άνθρωποι.
3: Κατάλαβες νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται?
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά μπορεί το επάγγελμα που θα κάνουμε να μην υπάρχει ακόμα?
3: Όπως παλιά δεν υπήρχαν οι YouTubers
1: ή οι podcasters.
3: Οπότε πώς να διαλέξουμε?
1: Ίσως δεν διαλέγουμε δουλειά. Ίσως διαλέγουμε αξίες. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο από το τι θέλω να γίνω?
3: Τι?
1: Το τι δεν θέλω να γίνω.

0: Εγώ δεν θέλω να γίνω κάποια που βαριέται.
1: Ούτε κάποιος που τεμπελιάζει.
0: Και δεν θα ήθελα να είμαι άδικη με τους άλλους.
2: Ούτε κακιά, ούτε κάποια που φοβάται να δοκιμάσει. Βέβαια, καμιά φορά φοβάμαι μήπως δεν τα καταφέρω.
0: Ή μήπως διαλέξω κάτι λάθος.
1: Αλλά ίσως δεν υπάρχει λάθος, μόνο δρόμοι.
2: Αν μπορούσες να πεις κάτι στον εαυτό σου σε 10 χρόνια...
1: Εγώ θα του έλεγα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην αγχώνεται τόσο.

0: Να μην ξεχάσεις τι σου άρεσε όταν ήσουν παιδί.
1: Να είσαι περήφανος, αλλά όχι τέλειος.
0: Και αν μας ακούει κάποιο παιδί και δεν ξέρει τι θέλει να γίνει,
2: να ξέρει ότι δεν πειράζει.
1: Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
2: Και δικαίωμα να αλλάξει γνώμη.
0: Και να ονειρευτεί.
1: Αυτό ήταν το podcast μας «Θέλω να γίνω».
3: Γεια σας!
1: Γεια σας!
2: Γεια!
0: Αντίο!

0: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βοθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Ο αγμένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
1: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
2: Η μας κινδυνεύει.
3: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
2: Μπορούμε.

0: εποχή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
3: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας. Έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
2: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
3: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
4: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το υπευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά. Μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
5: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
6: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
7: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου,

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
5: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες στες.
6: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
7: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
8: Σερφαρέτο, κλικαρέτο, αλλά πρώτα έλεγξε.
9: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
10: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
11: Ισχυρός κωδικός πρώτη δημοτικό σχολείο Φλόρνος.
12: Το ανέκδοτο της ημέρας. Λέει ο μπαμπάς τον Τωτό. Τωτό, θα πας στο περιπτέρω να μου φέρεις τσιγάρα. Εντάξει μπαμπά, πηγαίνει ο Τωτό στο περιπτέρω. Περιπτερά μου δίνεις 2 πακέτα τσιγάρα. Είσαι πολύ μικρός για να πάρεις τσιγάρα. Γυρίζει ο Τωτός στον πατέρα του. «Μπαμπά, δεν μου δίνουν τσιγάρα. Πες τους ότι είσαι 23 χρονών. Η γυναίκα σου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και η κάρτα σου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι». Πάει ο Τωτός στον περιπτερά και λέει «Είμαι 2 χρονών. Η γυναίκα μου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι». Και η κάρτα μου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι.
13: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
14: Μεθυσμένο.

Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: μιλήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νηπιαγωγείο μας πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων. Δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται τις διαφωνίες και να αναζητούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τη συγγνώμη και τη συγχώρεση, τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη φιλία. Στο podcast που ακολουθεί, οι μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Πηλέας μοιράζονται τις σκέψεις και τα μηνύματά τους, θυμίζοντάς μας πως ακόμη και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα νοήματα. Ας τους ακούσουμε!

cuore. Τα φύστανα προστικά, ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κοιτάξει μας, η χαρά διαφωνεί με την άρτη μου.

0: γιατί όλο γκρινιάζει.
1: Γκρινιάζω γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια.
0: Μα θέλω κι εγώ να παίξω.
2: Γιατί μαλώνετε?
3: Συζητήστε.
2: Χρησιμοποιήστε το στόμα και τα αυτιά.
3: Με το στόμα μιλάμε και με τα αυτιά ακούμε. Τι πείτε, τι νιώθετε.

0: casa, vieni qua, non mi grignare, Simone.
1: Η χώστα είναι με ρωτάς πριν πάρει το παιχνίδι. Θυμώνω όταν μου το αρπάζω και γκρινιάζω. Προτείνω να μου μιλάς ευγενικά.
0: Και εσύ, συγγνώμη που σου φώναξα.
1: Σε συγχωρώ, συγγνώμη λέω κι εγώ.
0: Κι εγώ σε συγχωρώ.

0: Λέω συγγνώμη, κάνω αρχή.
1: Συγγνώμη, λέω δυνατά. Η αγάπη προχωρά.
0: Όλοι κάνουμε λάθη μικρά, λέμε συγγνώμη από καρδιάς.

0: έτσι σε αληθινές. Χωρώ, σε συγχωρώ. Σου χαμογελώ μαζί.
1: Τώρα
0: σου
1: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Οι φίλοι. Ένα γατάκι.
1: Ένα κρεβάτι.
2: Ένα πάνω.
3: Το χιόνι.
4: Η θάλασσα.
5: Το σκάκι.
6: Τα τζιτζίκια.
7: Ένα καλοκαιρινό ή βασίλαμα.
8: Και ένα πιάνο.

0: Hello, my friends. How are you all? Welcome to our radio group.
1: We are students from Greece, Moldova, Bosnia and Herzegovina, Lithuania, Turkey, Norway, Spain, Italy, and Romania.
2: I am Alex from Greece. Our topic today is not the school we go to, but the school we want to live in.
3: We are working together to tell everyone what characteristics we want the school we dream of to have.
4: Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει.
5: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
6: Μεγάλωνε και άλλαζε.
7: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
8: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους.
9: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
10: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
11: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
12: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
13: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
14: Σε μια αυλή με κήπο.
15: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
12: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
16: Ήρθε φθινόπωρο.
17: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
18: Χειμώνιασε.
19: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
20: Βιβλιοπαρέα. Είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
21: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
22: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
23: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
24: Το καλοκαίρι.
25: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
26: Ταξίδευε παντού.
27: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
28: Έγινε φυτευτής.
29: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
30: Έσπερνε λέξεις.
31: Λείπαινε εικόνες.
32: Σκάλιζε μαγεία.
33: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
34: Μετά
35: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
36: Μπουκέτα ειρήνης.
37: Ελπίδας.
38: Δύναμης.
39: Πίστη στο αδύνατο.
40: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
41: Κάθε άνοιξη,
42: στις 2 το Απρίλη,
43: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
44: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
45: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
46: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
47: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί, να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
4: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2020.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
4: Όχι!
5: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ η αριθμό?
4: Όχι!
5: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
4: Ναι!
6: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο?
7: Σίγματα Φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.

Αερίζουμε καλά τους χώρους. Όπου πάμε, πάντα έχουμε μαζί μας αντισηπτικά μαντιλάκια ή μπουκάλι αντισηπτικό. Όταν φτενιζόμαστε ή βήχουμε, πάντα στον αγκώνα, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και ζεστό νερό πριν το φαγητό και μετά το παιχνίδι. Δεν βάζουμε ποτέ τα χέρια μας στο πρόσωπο. Για λίγες μέρες δεν πηγαίνουμε στον παππού και στη γιαγιά. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: 11/9/2023. Σήμερα ξύπνησα με φόβο, πρώτη φορά που αγχώνομαι τόσο για την πρώτη μέρα του σχολείου. Μετανάστες στην Ελλάδα. Αποχωρίστηκα τους καλύτερους μου φίλους στην καθημερινότητά μου. Η σκέψη ότι κάτι θα πήγαινε στραβά με βασάνιζε.
2: Στο δρόμο έβλεπα παρέες χαρούμενες που ξαναβρέθηκαν μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κι εγώ, μόνο μου περπατάω. Ακούω μουσική για να ξεχάσω. Όλα αρχίζουν πάλι από το μηδέν.
3: 25/10/2023. Σήμερα ήταν η χειρότερη μου μέρα. Πρώτο μάθημα στη γυμναστική. Δεν αντέχω άλλο τα κοροϊδευτικά του σχόλια.
4: Πώς είναι έτσι? Τι είναι αυτό που φοράει? Δεν βλέπει πώς είναι. Θέλει και γυμναστική.
3: Και τότε ένα πανέμορφο κορίτσι, η Αγάπη, βγήκε μπροστά. Την είχα ξεχωρίσει από την αρχή. Ήταν διαφορετική από τους άλλους. Ήταν και αυτή ξένη, μετανάστρια.
5: Πώς φέρεστε έτσι? Είναι και αυτή σαν και εμάς. Έχει τόσα προτερήματα, αρκεί αν την πλησιάσετε.
6: Από τότε όλα άλλαξαν. Άρχισαν όλοι να με πλησιάζουν. Κατάλαβαν ότι η εθνικότητα και η οικονομική κατάσταση δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Η πραγματική φιλία είναι το παν.
1: Φιλία σημαίνει κατανόηση,
2: στήριξη,
6: αλληλεγγύη, σεβασμό στο διαφορετικό.
3: Με τη φιλία συνδέουμε καρδιές και δημιουργούμε στιγμές.
1: Η φιλία μας είναι η δύναμη των στιγμών που μοιραζόμαστε.
6: Φιλία σαν και αυτή δεν βρίσκεται παντού.
2: Αλλά με τους φίλους μας τα καλύτερα βρίσκονται παντού.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσης Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόδουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην αρχαιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτό στα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλιάδη Αφίκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Στις Αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγή γάλακτος.
15: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
16: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
17: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
18: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
19: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιόλογη μεταβολή στην ανάπτυξή τους.
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
20: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον Καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
1: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να προσφοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
2: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
4: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο από αυτά που εντός εισαγωγικών συνηθίζουν να γράφουν όσοι βρίσκονται δίπλα σε προσωπικότητες του χώρου της καλλιτεχνίας.

καθώς ρητίδα, δηλαδή φιλοβόλο κατά 9 Δεκέμβρη σε σκίεσαι, σ' αγάπησα φίλε. Πολύ περισσότερο όμως.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε άσχημες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να μην επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα θα σας μιλήσω για την Έτνα. Η Έτνα είναι ένα εργό ηφαίστειο στις ανατολικές ακτές της Σικελίας. Το μεγαλύτερο και ψηλότερο εργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, ύψος 3.350 μέτρα. Η Έτνα καλύπτει έκταση 1.190 τετραγωνικών χιλιόμετρων με περιφέρεια βάσης 140 χιλιόμετρα. Είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές. Το γόνιμο έδαφος είναι κατάλληλο για εκτεταμένες γεωργικές δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 2013 η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Έτνας στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Έτνα ξεκίνησε περίπου πριν 500.000 χρόνια με υποθαλάσσιες εκρήξεις κατά μήκος των ακτών της Σικελίας. Πριν 35.000 χρόνια, για μια χρονική περίοδο περίπου 20.000 χρονών, έλαβαν χώρα μερικές ιδιαίτερα ισχυρές εκρήξεις, στάχτη από τις οποίες είχε φτάσει ακόμα και μέχρι τη Ρώμη, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Έτνας. Πριν 3.500 χρόνια, μια ηφαιστειακή έκρηξη προκάλεσε μια γιγάντια κατολίσθηση στην ανατολική πλαγιά του βουνού. Το γεγονός μνημονεύει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και αποτελεί την πρώτη γνωστή μαρτύρια για έκρηξη της Έτνας. Η επόμενη κατολίσθηση θα γινόταν μετά από 1.500 χρόνια περίπου, δημιουργώντας καλντέρα. Το 396 π.Χ. λέγεται ότι μια έκρηξη της Έτνας ματέωσε τα σχέδια των Καρχιδονίων για εισβολή στις Σιρακούσες κατά τον πρώτο Σικελικό πόλεμο. Όμως η Έτνα δεν θεωρείται πια επικίνδυνη. Ήμουν ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Έτνα. Γεια σας!
4: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
5: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
4: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
5: ESR, European School Radio.
4: Το δικό μας web radio.
6: Ο αληθινός φίλος είναι πάντα κοντά σου στις δύσκολες στιγμές.
7: Δεν σε αφήνει ποτέ.
8: Ο αληθινός φίλος λέει πάντα την αλήθεια,
9: όσο σκληρή και να είναι.
6: Ο αληθινός φίλος λυπάται με τη λύπη σου.
10: Χαίρεται με τη χαρά σου.
8: Η φιλία είναι όταν νιώθεις κάποιο κοντά σου.
9: Τον αγαπάς και θα κάνεις τα πάντα γι' αυτόν.
11: Με τους φίλους σου μοιράζεσαι τα προβλήματά σου.
12: Μα και τις χαρές σου.
8: Ο αληθινός φίλος δεν σε παρασύρει σε επικίνδυνα πράγματα.
9: Σε βοηθά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
11: Ο αληθινός φίλος δεν σε προδίδει ποτέ.
8: Ο αληθινός φίλος δίνει πάντα την ελευθερία που χρειάζεσαι.
12: Για να είσαι ο εαυτός σου.
9: Χωρίς να προσπαθεί να σε αλλάξει.
13: Χωρίς φίλους η ζωή δεν είναι ωραία.
4: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
5: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
4: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
5: ESR, European School Radio.
4: Το δικό μας web radio.

0: Φιλία είναι
1: το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου.
2: Αλληλεγγύη.
3: Να μην χρειάζεται να εξηγείς τον εαυτό σου.
4: Το καταφύγιο που σου προσφέρουν τα άτομα που επιλέγεις.
5: Να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
6: Να δίνεις χωρίς αντάλλαγμα.
7: Να μοιραζόμαστε αληθινές εμπειρίες.
8: Το βλέμμα στα μάτια της όταν συναντώ μετά από καιρό.

0: Να θέλεις να είμαι καλά.
1: Θυσίες για να τη βλέπω χαρούμενη.
2: Σε θαυμάζω.
3: Νιώθω τυχερός που σε έχω.
4: Σε ευχαριστώ που μου δείχνεις πάντα ποια είμαι πραγματικά.
1: Μη με ξεχάσεις.
2: Θέλω να με αντέχεις.
5: Δεν χρειάζομαι.
6: Να ξέρεις πόσο σημαντική είσαι για μένα.
7: Μη με προδώσεις.
4: Σε ευχαριστώ.
8: Για όλα!
9: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
10: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
9: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
10: ESR, European School Radio.
9: Το δικό μας web
11: radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top up.
12: Απόψε ονειρεύτηκα τον κόσμο. Επάνω σε σκακέρα μαγική.

0: very much.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό. Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
7: Δεν κάνει τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
8: Δημοτικό Σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
9: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
10: Cookies. Εντάξει, μπορεί να διευκολύνει την έρευνα προτείνοντάς σου προϊόντα σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνές σου, αλλά παράλληλα αποτελούν και ένα μεγάλο κίνδυνο του διαδικτύου.
11: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο τη ζωή και την ιδιοκτησία. Απειλεί τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μην ξεχνάμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής.
1: Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δικαιούνται ίσης μεταχείρισης και προστασίας ενάντια στις διακρίσεις.
0: Κάθε άνθρωπος μπορεί να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα για να προστατευτεί από την καταδίωξη.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει εθνικότητα.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης, της άποψης και της έκφρασης.
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, Άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καθηγητές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες οι ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές
9: τώρα,
7: που μας παρακολουθήσατε.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
11: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
13: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
14: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
15: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
16: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
17: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
18: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: εκπέμπουμε από το Ράδιο Περίμαρος. Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
1: Από τον πόλεμο δεν έχουμε νικητές, μόνο χαμένους.
2: Κάθε ζατιώτης είναι πρώτα άνθρωπος.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει χωρίς φόβο.
4: Η ειρήνη χρειάζεται θάρρος.
5: Η ειρήνη αρχίζει από εμάς.
6: Η ειρήνη είναι μια ένωση που προσφέρει ευτυχία.
7: Η ειρήνη είναι σιωπή μετά τον πόλεμο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
8: Ο πόλεμος κοστίζει, δεν αξίζει.
9: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
10: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
11: Στο Σικάγο το 1886.
12: Για 8 ώρες δουλειά.
13: 8 ώρες ύπνο.
14: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
15: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
16: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
17: Συντονιστείτε στη συχνότητα
18: του European School Radio και
19: ακούστε μας για να μάθετε.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
3: Γεια σας, παιδιά. Είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά. Κάθε καλοκαίρι μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω χίλια κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
4: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά, πλοκτή στο λαιμό μου, μια σακούλα, δεν μπορώ να κολυμπήσω.
3: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
4: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούνε στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούνε στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
3: Παιδιά, μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
5: Τώρα μπορεί να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι.
6: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
3: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου ιδιβέμουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι? Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
7: Νομίζω,
8: να κάνουμε
7: μια υπόσχομαι. Κάτω τη θάλασσα
4: η θάλασσα είναι σπίτι μας
5: και δικό σας μέλλον.
6: Δεν προστατεύετε.
3: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
7: Θάλασσα είναι ζωή.
9: Η κοκκέτα.
2: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
10: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

0: Γάλα πίνω το πρωί.
1: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Μετά που πάω τα βραστά,
3: το φαΐ μου συμπληρώνω.
4: Ρούχα τα βγω.
5: Ψάρια και θαλασσινά. Μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
6: Με λαδάκι ταραντίζω.
7: Λίγο αλατάκι βάζω.
8: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
9: Τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύθεσαι και τρως.
10: Έχω και ζυστή και υγιής.
11: Φρούτα και λαχανικά.
12: Τρώμε καθημερινά.
13: Δεν τζαπέρα μετά, σήκα κόψε μια ντομάτο σαλάτα.
1: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
14: 1, 2, 3, 4. Διάστασης μεσολαβή. Έκταση στον χειρόν.
15: Και έτσι θα είμαι υγιής
0: και πολύ πολύ ταχύς.
14: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη.
1: Το παγόρι μου γεμάτο με δοσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
16: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
17: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
16: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
17: Με σαλτσίτσα.
16: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
17: Ψητό.
16: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
17: Αν υπάρχει.
16: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε.
17: Όχι, βέβαια.
16: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα τώρα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
17: Μόνο αυτά.
16: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
18: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
19: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
20: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.

0: This was our podcast. We hope you enjoyed. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

0: σκάλα πίνω το πρωί.
1: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Μετά που πάω τα βραστά,
1: το φαΐ μου συμπληρώνω.
3: Ρούχα τα βγώσω.
2: Ψάρια και θαλασσινά. Μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
4: Με λαδάκι ταραντίζω.
1: Λίγο αλατάκι βάζω.
4: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
3: Τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύθεσαι και τρως.
5: Έχω και ζυστή και υγιής.
1: Φρούτα και λαχανικά.
4: Τρώμε καθημερινά.
6: Δεν τζαπέρα μετά, σίκα, κόψε μια ντομάτο σαλάτα.
1: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
7: 1, 2, 3, 4. Διάστασης μεσολαβή. Έκταση στο χειρόν.
4: Και τις φάμε υγιής
0: και πολύ πολύ ταχύς.
7: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
1: Το παγόρι μου γεμάτο με δοσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
8: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
9: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
8: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
9: Με σαλτσίτσα.
8: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
9: Ψητό.
8: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
9: Αν υπάρχει.
8: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε.
9: Όχι, βέβαια.
8: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα τώρα. Και να μου καλή μπύρα και τρομιά.
9: Ναι. Μόνο αυτά.
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
10: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
11: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
12: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες
1: ή Στόπαν.
0: Το podcast που τα λέμε όλα, όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και...
1: Σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας τρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε, θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες. Ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι ο Θόνας δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξη, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το πες εις τόπαν.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας. Ή κάντε podcast να σας ακούσουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε?
2: Τι να μάθουμε?
1: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Διαβάσατε για αύριο?
6: Όχι!
7: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή! Ojalá
8: que lo mío nunca se mude.
7: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
9: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
10: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
11: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
12: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική, αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Α, όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, έκανα ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσεις τον Σπύρο. Αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πω, τι μπελάς αυτή η βδέλα.
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα, ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω, γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνεται ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα, πόσο ακόμα θα προσπαθείς να τους πείσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ, απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι, να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πήραν για μια εβδομάδα.
2: Πώς το δώνουμε πάτσε, καρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
11: Γεια σας.
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Γεια σας.
14: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
15: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
16: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
17: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
18: Είμαστε οι School Guns.
19: Τα αφήσου εδώ!

0: κάνω. Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
0: Θα μας βρείτε στο European School Day.

Εδώ θα ακούσετε μια σειρά επεισοδίων με μύθους του Εσώπου με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η ομάδα του Ρέντε Περίχαρος. Καλή σας ακρόαση!

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο
3: μαθητικό
4: ραδιόφωνο.
5: Young people from all over Europe create original songs
6: and podcasts.
5: They showcase their imagination,
6: talent
5: and creativity.
6: They share ideas and communicate.
5: They make it heard.
6: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
5: Give your heart to your favorite countries.
6: Student podcast and song contest, make it heard.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.
8: Αυτό ακούστε το απλώς, γιατί το κείμενό του δεν είναι τυπωμένο στο έντυπο του δίσκου σας. Yeah, we can...

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουμε
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοϊδεύουμε,
18: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν οι που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητώ τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
6: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.
10: Ευχαριστούμε!
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
10: Πάμε!
12: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
13: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
12: Παναγιώτη,
13: Πετρούλα,
12: τον Δημήτρη,
14: Λορέντζο,
12: τον Πασχάλη,
15: τον Άγγελο.
12: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
16: με πολλή μουσική,
12: με ποδόσφαιρο,
15: τέχνη του γκράφιτι
12: και ταξίδια στο διάστημα.
10: Απολαύστε το ραδιοπερίπατος!
1: Ο αγαπημένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
17: Παρακαλώ, ο Dr. Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
18: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
19: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
20: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και οι γονείς.
21: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίς εσύ.
22: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
23: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
24: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
25: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
26: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
27: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
28: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
29: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
30: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
31: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
32: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
33: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
0: βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
2: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
3: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
4: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα και ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί». Μαζί μου είναι η Γιώτα, ο Γιώργος και η Βάσο. Σήμερα είναι 13 Φεβρουαρίου και με αφορμή την ημέρα αυτή, γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, σκεφτήκαμε να πάμε λίγο πίσω στις όμορφες στιγμές του.
1: Γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι μνήμη.
2: Άκουσμα που γίνεται ανάμνηση.
3: Ανάμνηση που συνδέεται με την παιδική ηλικία.
1: Ανάμνηση που γίνεται νοσταλγία. Θα μου πεις, σήμερα δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, υπάρχει. Τι κάνουμε άλλωστε εμείς τώρα. Αλλά δεν είναι κυρίαρχο, δεν είναι το μόνο μέσο που σε φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Μένει τελευταίο και καταϊδρωμένο στον ταχύτερο κόσμο των media. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, τι προτιμάτε, τηλεόραση ή ραδιόφωνο.
3: Ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο ή Spotify.
2: Spotify.
0: Ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.
1: Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
0: Τίμιες επιλογές. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων. Αν το ραδιόφωνο, παιδιά, ήταν χρώμα, πώς το φαντάζεστε?
1: Ασημί, σαν το τρανζιστοράκι του πατέρα μου.
0: Αν ήταν άνθρωπος?
2: Ο Μάνος Χατζηδάκης, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Αν ήταν βιβλίο...
1: Θα ήταν το «Ελπίζω κάποιος να με ακούει» της Άλλη Σόσμαν.
0: Αν ήταν ταινία...
2: Θα ήταν το «Good Morning Vietnam».
3: Good morning Vietnam!
0: Αν ήταν μεταφορικό μέσο...
4: Θα ήταν αυτοκίνητο στη διαπασόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Κάνε μας, Γιώτα, μία μίνι αναφορά στην ιστορία του ραδιοφώνου.
2: Θα σας πω τρία ονόματα. Maxwell, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Hertz, Ερτζιανά, εάν δεν είχε κάνει τις πατέντες του ο Τέσλα, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ιταλός Μαρκόνι.
4: Ναι, τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι δεν θα είχαμε αυτό το μαγικό κουτί, το ράδιο, ραδιόφωνο, τράντι, στοράκι, όπως θες πες το.
1: Δεν θα είχαμε podcast σήμερα.
4: Δεν θα μας άκουγαν ως στην άκρη του κόσμου.
2: Ποια είναι η άκρη του κόσμου?
0: Το Νούλαμπορτ φυσικά, κοντά στη Γρυλανδία. Αγαπητοί ακροατές, ως το μακρινό Νούλαμπορτ, ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί» με θέμα το ραδιόφωνο και μνήμες του.
2: Το ραδιόφωνο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μπήκε στις ζωές των ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ενώ βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασύρματου για στρατιωτικούς σκοπούς.
1: Και στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πρωτοβουλία από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη την 25η Μαρτίου του 1928. Μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι πρώτες εκπομπές μέσω AIR. Αργότερα, το 1947, ιδρύθηκε το δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα.

0: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δεύτερο πρόγραμμα στα μεσαία κύματα.
1: Θέλω όμως να σταθούμε στους πειρατικούς, στους παράνομους σταθμούς, στη δεκαετία του 70.
2: Οι πειρατικοί νομίζω ότι συνδέθηκαν με τη συναισθηματική ζωή των ακροατών.
3: Τον έρωτα, την καψούρα όπως την αποκαλούσαν.
4: Για τους πειρατικούς σταθμούς ήταν τα Αγίου Βαλεντίνου κάθε μέρα, με τις περιβόητες αφιερώσεις.
1: Όπως και ο Στάθης Ψάλτης στη κινηματογραφική ταινία «Βασικά καλησπέρα σας».
5: Σιγά καλησπέρα σας να πούμε, έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Εμπεριέχει τον απάντεχο.
3: Το ζωντανό, πιο ζωντανό, το ολοζώντανο της επικοινωνίας.
4: Μικραίνει τον κόσμο αφού το φαίνει πιο κοντά.
2: Σπάει τον ήχο της σιωπής, της μοναξιάς.

0: θα ήταν.
1: Μία είδηση.
2: Ένα δελτίο καιρού.
1: Ένα τραγούδι που σε βρίσκει στην καρδιά και σε χτυπάει ντάν.
3: Χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά.
1: Μίλα μου ψιθυριστά, αν μου μιλάς για αγάπη, που λέει και ο Σέξπιρ.
2: Δυνατά. Στη διαπασόν, στο τέρμα.
1: Στο ραδιόφωνο, εικόνες συνθέτονται.
4: Ανασυνθέτονται.
2: Αναπαρίστανται.
3: Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε σήμερα τον κόσμο που δονείται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βυθισμένο στη σιωπή των ερτζιανών κυμάτων. Θέλω τώρα πριν κλείσουμε να μου πει ο καθένας και καθεμία μία ανάμνηση ραδιοφώνου που είχατε.
4: Ένα καλοκαίρι Σαββάτο, απόγευμα, ετοιμάζεσαι να βγεις βόλτα. Κάνει ζέστη, τα παράθυρα είναι όλα ανοιχτά και ακούς από απέναντι αυτό.

0: Και για σένα.
1: Είναι Κυριακή απόγευμα και ο πατέρας μου ακούει τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίνη ή τον Ρώση. Τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος τον Ιτών.
0: Και για εσένα Γιώργο.
3: Εγώ παιδιά δεν άκουσα ποτέ
4: τώρα ραδιόφωνο. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
6: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
5: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
7: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήψες φάλι.
8: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
9: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
10: 6-7
11: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
12: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
13: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
14: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
15: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
16: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
17: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
18: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθουμε στο γραφείο σας. Είμαστε μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις δράσεις που συντονίζουμε είναι για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα θέλαμε λοιπόν να σας θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποδομές στην περιφέρειά μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών.
3: Ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που με επισκεφθήκατε. Είναι χαρά μου που είσαστε εδώ και να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε προκειμένου να υλοποιήσετε τη δράση που έχετε αναλάβει.
4: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
5: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
4: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
6: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
7: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
8: Αγάπη για το διαφορετικό.
9: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
6: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
9: Μη κοιτάς τι από εδώ. Δες τι από εδώ.
10: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
11: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
12: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πον Κλέλια, σοβαρή ερώτηση. Πόσες ώρες πέρασες σήμερα στο κινητό?
2: Δεν μετράμε τέτοια πράγματα. Εσύ?
1: Εγώ απλά μπήκα να δω λίγο και ξαφνικά ήταν βράδυ.
2: Κλασικά. Και μετά λες δεν πρόλαβα να μιλήσω με κανέναν.
1: Κι όμως μιλήσαμε με όλους ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε.
2: Οπότε σήμερα μιλάμε για φιλία και social. Μας έφεραν πιο κοντά ή μας μπέρδεψαν τελείως? Εσείς τι λέτε ρε παιδιά?
3: Νιώθω ότι μιλάμε συνέχεια με τους φίλους μας.
1: Ναι, αλλά πώς?
4: Μέσω των λογαριασμών μας στα social.
5: Με χαχά και επιφανειακές αντιδράσεις.
6: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είπαμε πώς είσαι στα αλήθεια. Πιστεύεις ότι μιλάς περισσότερο με τους φίλους σου από κοντά ή από το κινητό?
1: Θα έλεγα μάλλον από το κινητό. Βέβαια αυτό προκαλεί πολλούς κινδύνους, όμως την περίπτωση να μην γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε, δίνοντάς του τις προσωπικές μας πληροφορίες.
2: Έχεις δίκιο. Έχω ακούσει και πολλές περιπτώσεις που παιδιά έπεσαν θύματα εξαπάτησης.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Το συν είναι επικίνδυνο. Τι λες, Ροξάνη?
6: Πάρα πολύ. Σε αφήνεις το συν και μετά αρχίζεις. Έκανα κάτι, θύμωσε.
1: Κι ο άλλος απλά έτρωγε.
6: Ήταν φώναξη μάνα του.
7: Αλλά εσύ έχεις ήδη γράψει σενάριο στο κεφάλι σου. Τι νιώθεις όταν στέλνεις μήνυμα σε φίλο και δεν απαντά?
1: Ότι μπορεί να έκανα κάτι που τον πείραξε και δεν θέλει να μου μιλήσει.
7: Έχει τύχει να παρεξηγηθεί εξαιτίας ενός συν ή μίας καθυστερημένης απάντησης?
1: Μπα, συνήθως προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Ότι δηλαδή είναι απασχολημένος και δεν μπορεί να απαντήσει εκείνη τη στιγμή.
5: Μπράβο, καλά κάνεις. Επίσης, πιστεύεις ότι ένα like δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον?
2: Όχι, γιατί μπορεί να το κάνει μόνο από ευγένεια.
5: Ακόμη, ίσως το κάνει για να σου τραβήξει την προσοχή, χωρίς να έχει πάντα καλές προθέσεις.
2: Βλέπεις τους φίλους σου στα social. Γελάκια, παρέες, τέλειες στιγμές.
5: Και εσύ σπίτι, με φόρμες, διάβασμα και λες, όλοι περνάνε τέλεια εκτός από μένα.
2: Αλλά ξεχνάμε ότι κανείς δεν ανεβάζει όταν βαριέται ή όταν δεν είναι καλά. Πιστεύεις όσο ανεβάζουν οι φίλοι δείχνουν την αληθινή τη ζωή?
1: Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι δείχνουν μόνο τα ευχάριστα.
2: Σε κάνουν τα social media να νιώθεις καλύτερα ή χειρότερα για τον εαυτό σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζουν. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις.
2: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι πραγματικός φίλος?
1: Μόνο μέσω της πραγματικής επαφής και όχι μέσα από τα social media.
2: Θα προτιμούσες έναν φίλο που σου στέλνει μηνύματα ή έναν που σε ακούει από κοντά?
1: Μα φυσικά εάν που είναι δίπλα μου και με ακούει. Αυτή η σύνδεση όμως μπορεί να γίνει και από τα social media σε σπάνιες περιπτώσεις.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύεις ότι τα social media μπορούν να αντικαταστήσουν την αληθινή φιλία?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Να πούμε όμως και την αλήθεια.
2: Ναι, δεν είναι όλα χάλια.
7: Μιλάς με φίλους που δεν βλέπεις συχνά.
6: Κρατάς επαφή, γελάς, στέλνεις χαζά βίντεο.
7: Μπορείς να γνωρίσεις άλλα άτομα από διαφορετικά μέρη με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σου.
6: Επεκτείνεις τους ορίζοντές σου.
1: Τι θα έλεγες στον τρόπο που χρησιμοποιείς τα social media στις φιλίες σου?
5: Θα τα χρησιμοποιούσα με μέτρο και όχι ως αντικατάσταση της διαζώσης, επικοινωνίας.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
6: Οπότε τελικά τα social media δεν φταίνε?
2: Εμείς φταίμε λίγο που ξεχνάμε να μιλάμε κανονικά.
5: Να ρωτάμε, να ακούμε.
6: Και να θυμόμαστε ότι η φιλία δεν είναι ένα story 24.
5: Είναι σχέση, θέλει χρόνο.
1: Και καμιά φορά να αφήνεις το κινητό κάτω.
6: Ναι, καλά ακούγεται, αλλά στην πράξη είναι το δύσκολο. Εδώ, αν πάμε για καφέ και το αφήσει κάποιος στο τραπέζι, όλοι οι άλλοι τον κοιτάμε σαν να είναι βόμβα έτοιμη να σκάσει.
1: Ισχύει. Ένα μήνυμα να σου στείλουν και η βόμβα σκάει. Εσύ δεν ξεκολλάς από το κινητό σου και παρασέρνεις και τους άλλους. Και μετά είναι και το άλλο. Αν δεν ανεβάσεις story ότι βγήκες με τον κολλητό σου, βγήκες τελικά ή δεν μετράει?
7: Δεν μετράει. Αν δεν το δουν οι άλλοι, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, μα αν βγαίνουν μόνο και μόνο για το story, εκεί είναι που έχουμε χάσει την μπάλ. Ζούμε για να δείχνουμε στους άλλους ότι περνάμε καλά, αντί να περνάμε όντως καλά.
2: Και το χειρότερο είναι όταν είμαστε στην ίδια παρέα και στέλνουμε TikTok ο ένας στον άλλον, ενώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία.
5: Τέρμα το κάψιμο. Αλλά ξέρεις τι, τουλάχιστον γελάμε. Το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο εκεί. Να θυμόμαστε να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω.
8: Έχεις δίκιο, εκτός από το να έχουμε επαφή από το κινητό με όλους τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε επαφή και με την έξω ζωή.
1: Κλέλια, ζούμε πια σε μια εποχή που όλα περνάνε από το κινητό. Μηνύματα, stories, likes. Νιώθεις ότι αυτό βοηθάει τη φιλία ή τη χαλάει?
7: Νομίζω κάνει και τα δύο. Από τη μία, είναι ωραία που μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου όλη μέρα, ακόμα και αν είστε μακριά. Από την άλλη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις μεταξύ μας.
1: Ναι, ειδικά όταν δεν προλαβαίνεις να βγεις. Αλλά καμιά φορά νιώθω ότι μιλάμε πολύ online και λίγο από κοντά.
9: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να στέλνουμε καρδούλες και emoji, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά μια αληθινή κουβέντα από κοντά.
8: Σαν να ξεχνάμε ότι η φιλία θέλει παρουσία, όχι μόνο Wi-Fi.
10: Έχεις δίκιο. Εκτός από να το έχεις επαφή από το κινητό με τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε και με την έξω ζωή.
1: Και τελικά, οι πιο δυνατές στιγμές είναι αυτές που δεν ανεβαίνουν στα social, που τις ζούμε μαζί, έξω από την οθόνη.
11: Ακριβώς! Οι φιλίες στίζονται με χρόνο!

0: και εσύ μαζί.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
3: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: νερό θυμάται. Το νερό είναι παντού. Είναι στη θάλασσα, στη βροχή, στα ποτάμια. Το νερό κινείται. Το νερό αλλάζει. Το νερό θυμάται.
1: Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Μου θυμίζει καλοκαίρι.
2: Καλώς ήρθατε στο δικό μας podcast. Είμαστε μαθητές της Σίγμα Τα Τάξης και μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το ημερήσιο πλάνο υγιεινής διατροφής που δημιουργήσαμε μόνοι μας μέσα από συζήτηση, έρευνα και πολύ δημιουργική φαντασία.
3: Αρχικά, μάθαμε τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία μέρα γεμάτη γεύματα που μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και τροφικά συστατικά. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει τη δική της μικρή διαφήμιση, παρουσιάζοντας ένα γεύμα της μέρας.
4: Έτσι, το δικό μας προτινόμενο πλάνο. Για πρωινό σας προτείνουμε ένα ζεστό και νόστιμο τόστ που μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα με ενέργεια. Για σνακ, διαλέγουμε μία μπάρα δημητριακών, ιδανική για το διάλειμμα. Για μεσημεριανό, δημιουργήσαμε ένα σπιτικό μπέργκετ, τρεπτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα. Για βραδινό, προτείνουμε μια δροσερή σαλάτα Caesar, χορταστική, αλλά ελαφριά για το τέλος της ημέρας.
5: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
6: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε. Δεν κοροϊδεύουμε. Ναι. Σπρώχνουμε. Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
7: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
8: Παίζουμε όλοι μαζί.
9: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
10: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
11: Αν κάτι με πονά, το λέω.
12: Μιλάω στη δασκάλα μου.
13: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
14: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
15: Να μη σωπαίνεις, να μιλήσεις αμέσως.
16: Δεν είσαι μόνος.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Διαβάσατε για αύριο?
4: Όχι!
5: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
6: Ojalá que lo mío nunca se mude.
7: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
8: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Μοντέλ Καλαμαριάς.
9: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
10: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
11: Καλησπέρα, είμαστε η Χαρά και
12: η Θάλια
11: από το 7ο Μογιάλ Καλαμαριάς.
13: Καλώς ήρθατε σε αυτό το εκπαιδευτικό podcast, όπου σήμερα θα εξερευνήσουμε ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, αλλά και το μέλλον του πλανήτη. Τη φθηνή και καθαρή ενέργεια. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον στόχο 7, από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ίσως να μην τον συνειδητοποιούμε πάντα, αλλά κάθε στιγμή της ημέρας μας είναι συνδεδεμένη με την ενέργεια. Από τη στιγμή που ξυπνάμε και ανάβουμε το φως, μέχρι τη χρήση του κινητού μας, τον υπολογιστή ή ακόμα και τη μετακίνησή μας. Η ενέργεια είναι παντού. Και όμως, για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, αυτή η καθημερινότητα δεν είναι δεδομένη. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει φθηνή και καθαρή ενέργεια. Γιατί αποτελεί τόσο σημαντικό στόχο, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.
12: Και τώρα θα παίξει ACDC Back in Black.

0: Τι είναι ο στόχος 7?
1: Ο στόχος 7 επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια. Αυτή η διατύπωση μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κρύβει πίσω της μια τεράστια πρόκληση. Η ενέργεια δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα, είναι κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ταυτόχρονα. Σε πολλές περιοχές του κόσμου, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες, άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν το βράδυ, τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Η έλλειψη ενέργειας παγιδεύει ολόκληρες κοινότητες σε ένα κύκλο φτώχειας. Ταυτόχρονα, ακόμα και εκεί όπου υπάρχει πρόσβαση σε ενέργεια, αυτή δεν είναι πάντα καθαρή ή ασφαλής. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους, όπως καύση ξύλου ή κάρβουν μέσα στα σπίτια, κάτι που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
0: Τώρα που βγήκε και η ταινία Michael Jackson, να ακούσουμε Michael Jackson. Such a

η σημασία της ενέργειας στη ζωή μας. Η ενέργεια αποτελεί τη βάση της σύγχρονης κοινωνίας. Χωρίς αυτήν, σχεδόν καμία από τις υποδομές που θεωρούμε δεδομένες δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα μέσα μεταφοράς, η επικοινωνία, όλα εξαρτούνται από την ενέργεια. Αν σταματήσουμε για λίγο και σκεφτούμε πόσες φορές μέσα στην ημέρα χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητη είναι. Δεν πρόκειται μόνο για άνεση, αλλά και για ποιότητα ζωής και ευκαιρίας. Η πρόσβαση στην ενέργεια συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή εποχή. Το διαδίκτυο, που αποτελεί βασικό εργαλείο γνώσης και επικοινωνίας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αξιόπιστη ενεργειακή υποδομή. Επομένως, η ενεργειακή ανισότητα οδηγεί και σε ψηφιακή ανισότητα. Και τώρα θα παίξει Living on a Player, Bon Jovi.

0: Ποιο είναι όμως το πρόβλημα των συμβατικών πηγών? Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Αυτές οι πηγές ενέργειας ήταν καθοριστικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες. Η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής είναι ήδη ορατές. Αύξηση της θερμοκρασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, λιώσιμο πάγων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Επιπλέον, τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανεξάντλητα. Κάποια στιγμή θα εξαντληθούν, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις. Η εξάρτηση από αυτές τις πηγές δημιουργεί επίσης γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομική αστάθεια.
1: Η λύση των ανανεώσιμων πηγών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν μια βιώσιμη λύση στα προβλήματα που δημιουργούν τα ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για πηγές που ανανεώνονται φυσικά και δεν εξαντλούνται, όπως η ηλιακή, η αιωλική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιεί την ακτινοβολία του ήλιου μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αιωλική ενέργεια χρησιμοποιεί τη δύναμη του ανέμου μέσω ανεμογεννήτριων, ενώ η υδροηλεκτρική βασίζεται στη ροή του νερού. Αυτές οι μορφές ενέργειας έχουν πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, με την τεχνολογική πρόοδο, γίνονται όλο και πιο αποδοτικές και οικονομικά προσιτές. Και τώρα θα παίξει Green Day.

0: Ποια είναι όμως η έννοια της φθηνής ενέργειας που ακούγεται σε αυτόν τον κλάδο? Η φθηνή ενέργεια δεν αφορά μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά και την προσβασιμότητα. Μια μορφή ενέργειας μπορεί να είναι καθαρή, αλλά αν είναι πολύ ακριβή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες. Πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ενεργειακές τους ανάγκες, όπως θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας πρέπει να γίνει με τρόπο δίκαιο, ώστε να μην επιβαρύνει οικονομικά τους πιο ευάλωτους. Αυτό σημαίνει πολιτικές στήριξης, επενδύσεις και σωστό σχεδιασμό. Ποια είναι όμως τα πραγματικά παραδείγματα?
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ήδη παραδείγματα επιτυχημένης μετάβασης σε καθαρή ενέργεια. Πολλές χώρες επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές και μειώνουν σταδιακά την χρήση ορυκτών καυσίμων. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρήση ηλιακής και αιωλικής ενέργειας. Όλο και περισσότερα σπίτια εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ μεγάλα έργα ανανεώσιμης ενέργειας υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές. Αυτές οι αλλαγές δείχνουν ότι η μετάβαση είναι εφικτή, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και κοινωνική συμμετοχή. Υπάρχουν όμως προκλήσεις και δυσκολίες.
0: Φυσικά, παρά το ωφέλη, η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια δεν είναι χωρίς εμπόδια. Το αρχικό κόστος εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλό, ενώ απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι και η υποθήκευση ενέργειας. Επειδή οι ανανεώσιμες πηγές εξαρτώνται από φυσικά φαινόμενα, όπως ο ήλιος και ο άνεμος, δεν παράγουν ενέργεια συνεχώς. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται αποτελεσματικά συστήματα αποθήκευσης. Επιπλέον, η μετάβαση απαιτεί αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, κάτι που συχνά καθυστερεί την πρόοδο.
1: Ο ρόλος του κάθε πολίτη όμως είναι εξίσου σημαντικός. Μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, η επιλογή πράσινων λύσεων και η ενημέρωση είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε. Η αλληλεγγύη ξεκινά από τη συνειδητοποίηση και τη δράση.

0: Ο στόχος 7 για τη φθηνή και καθαρή ενέργεια αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν αφορά μόνο την παραγωγή ενέργειας, αλλά και την ποιότητα ζωής, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η επίτευξή του απαιτεί συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και ατομική ευθύνη. Το μέλλον της ενέργειας είναι στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ που αφιερώσατε τον χρόνο σας για να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας έδωσε τροφή για σκέψη και να σας ενέμπνευσε να δείτε την ενέργεια με μια νέα ματιά. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε. Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε σήμερα διαμορφώνει το κόσμο του αύριο.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Yeah.

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο! Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys! Τι λέει?
1: I don't care, bro!
2: Εν τω μεταξύ, κάνετε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε! Με το ChatGPT!
1: Πόρε, πρόβλημα το ChatGPT! Είναι full καμένο και δίνει σε ξέβαινα απαντήσεις!
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI!
1: Συμφωνώ full, bro! Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου!
0: Εντάξει! Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς!
2: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Ου, σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λυσάρι, μπας και πάρεις καμία σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
2: Έλεος, άμα σε ένιωσε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this to that, you know, νοοτροπία, read a book.
2: Απ' το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
2: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου?
0: Καλά, έλεος. Θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων. Άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
0: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
1: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα. Είμαι μέσα.
0: Οκ, κλείσαμε.
3: Ας ξεκινήσουμε όμως ξεκαθαρίζοντας τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
4: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
3: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
3: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
4: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
3: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
4: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
5: Για να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
5: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
1: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλιπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λανθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
5: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την ασυναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
3: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
4: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος. Κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
3: Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
4: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
3: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
4: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
0: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
1: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
0: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
1: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
0: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
1: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτόν.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων. Ραδιογραφήματα.
7: Η παλμή ανεβαίνει.
6: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
7: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
6: Ραδιογραφήματα.
7: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
0: Εκπέμπουμε από το Αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
8: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
9: Το νερό στη μουσική μας.
10: Τι ψάνεις, μπρο?
11: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
10: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
11: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
12: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
11: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
12: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
10: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
12: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
11: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
10: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
12: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
10: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
12: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
11: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
10: Ούτε κι εγώ.
12: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούς αυτό το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί. Το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσους. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από τα 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση. Είναι βαθμοί. Είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές. Συζητήσεις στην τάξη. Γέλια. Καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi. Άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Οι φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι. Είναι ok. Είναι μέρος της εφηβείας.
0: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολά σ' άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες και θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
1: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμο. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι level up.
2: Βράδυ. Η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο. Ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
1: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights αλλονών. No. Μίλα όταν πιέζεις και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη, είναι μέρος του tutorial.
0: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχες τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτες. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο, μπόλικο κουράγιο. Καλή νύχτα και κουράγιο.
2: Καληνύχτα και κουράγιο.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
5: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
6: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
8: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
9: Συντονιστείτε στο European School Radio.
10: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
13: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.
14: Σε λίγο θα βρεθούμε 200 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο σκάρωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν όλοι τους εκεί. Αν στήσετε αυτοί, ίσως μπορέσετε να τους ακούσετε, να κουβεντιάζουν, να μαλώνουν, να λυπούνται και να ελπίζουν. Μέσα από τις φωνές των μαθητών της 6ης τάξης, πρόσωπα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ελληνική ιστορία, ζωντανεύουν ξανά. Κάθονται απέναντι, απαντούν σε ερωτήσεις και μιλούν σαν να είναι εδώ, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός σπουδαίου.
15: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
16: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
17: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
16: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
18: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
19: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
2: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
13: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατους και πιο σαφούς.
10: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
6: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
8: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
4: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
9: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
1: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
15: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιό.
2: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιτ.

0: Καλώς ήρθατε σε εκπομπή μας.
1: Του τρίτου ειδικού κοινοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης.
0: Πού ονομάζει?
2: Σαλονίκη!
3: Πίνα Φιλπαντού. Ένα ποίημα ενός μαθητή της έκτης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
4: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου γεμάτα στις ψυχές.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

κάποιοι στίχοι. Να μπορείς να τραγουδάς την ψυχή μου. Είναι τόσο πεινασμένη σαν μια τίγρη που είναι στο κλουβί κλεισμένη. Κοίταξε, η ζωή μας ανοίγει, δεν θα χαθούμε. Γιατί ένας δρόμος ανοίγει.

αποστάσει από το χρόνο. Τικ-τακ όταν περνάει, πως νιώθει όταν εσύ ονειρεύεσαι. Η αγάπη πέφτει σαν χιόνι, σαν μια ιστορία όπου κι οι δυο είμαστε χαμένοι, χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Τυλιγμένοι κι οι δυο στο δικό μου παλτό, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξαμακραίνει, δες την πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα, μέσα στα μάτια μου. Τοπία ακατοίκητα, δώσ' μου την αγάπη σου για να πετάξω. Δώσ' μου ένα άλλο κόσμο να ζήσω, να πεθάνω στη χαρά. Σε αυτούς που πονάνε στα αδέρφια μου, σ' όσους δεν